Και η ώρα σούμα καντήτο κόνα τα παμουσκάντζι. Ισκή ώρα προγράμμα. Καζερκάντζι γλασότσι 30. Βισίτα κόνε μαμάν. Νιουκάντζι και στούντιο εμάτα βισιτάρκα. Και τούτα ώρα νιουκάντζι γόκι Δαβίτ Βαλέντε παχ προγράμμα ώρα σπι. Συνάκα 8:30 τα τσάμουσκα μάντακα. 10:30 εμάτα το κουτζίντζι. Καϊδάδο η ματάκα, ya mi chaupituta tu gurín, 11:30 minutos, 11:32. Chinaca, caíbras tu cochinchi, caí segmento, haya minutitos, sonata, uyashun shukta, cantashka, kona. Shamunka, grupo Cantores del Rey. Estas son alabanzas. A ver, que hay cambas cantas que estimado Ney.

ένα τσίγκαν. Μάνα μου είναι πιτσαρικά σου. Μπα να θες όδιο. Κάσι να γιουγέν με τσαβαρμή. Α, καϊζούνα κανιούκα τάκα. Πάει κανιούκα έτσα τσάρι να μου είναι λα τσάρι. Ουτιλισά να μου είναι σε τσάρι. Μάνα νιούκα τα χουιά της. Φουίς πακ άβης πακ σουλιάν μου. Νιούκα τα σακίν μου. Μυρο αστάω νιούκα τα ξαμσκάουν τσάρι σανίν. Τσάιζα τα μούνα. Νίσπα μη. Α, τσ καφίνιε τα τσαρίνα. Ατσι χουιά να πω ζαντικά. Είμα τίγουα τσάρι γιουγιάτσι. Όδιο. Όδιο. Σίγουρο κάνει κάτι, κάτι του και πάνε γονάν γίτσι. Τα λπίς πενγκιμούν τα μάνα κομπή σαν γιτσίξου. Πέρο σίγουρο κάνει αλγούνας εσπόσας εστάν σοβίεντι. Δισκουλπαρά, ερμανίτος, σύν οφεντέρ, αι αλγούνος εσπόσον κόμο καβάζους. Δισκουλπαν γίτσι, αι αί του, σενιόρ, δισκουλπαν γίτσι. Νούνκα comprende que el matrimonio es bastante delicado y debe ser compartido mutuamente, plenamente, cuando ambos están de acuerdo. Amén, hermanos. Kairoshkangichi. A ver, Max, y tú, Akhtarish. Cuando te imaman, te imaman, te imaman, te imaman, te imaman, te imaman. Αλλά έτσι που είσαι καμάντα μην καλύτερη κανένα, σω. Πέρο, σιέρτο μα, νιώκα βαθήμου, μάνα ξέρω πως τηλέφωνο, χάεις πέκα, τσάι τα μανί, η βάχηκουνα, ο αρμικουνα, τα χτάπους και τηλέφωνο, παστόρ, τέγω εστε προβλέμα. Μη σπόσο νο κομπρέντε εν λα άρια ίντιμα. Τος άι και κονοσέρ, αδαπτάρ, ρίξι να κούνα. Κούνε κακοτεν τα πουσανίν, για τσάι πικας καμάντα. Αβέλου αρμίκους. Διος παξίμινιν, Génesis 2:25. Ambos estaban, ¿qué dice? Desnudos. Y no se avergonzaban. ¿Cómo es que casa está puesta? Ama, señores, para la cutichichi. Y malati, cancuna, guarmista, que no duermen guichi. Anacosca, libre, guataridos, tapados, destapados, completamente destapados. Y me la chica me está picando dormiguichi. O amigos. Tal vez tenguita saringuita esta semana. Con un jarigona sin mi buquiachi. A ver, varones, ¿ustedes cómo duermen? ¿Tapados? ¿Destapados? ¿Semidestapados? ¿O totalmente destapados? ¿Cómo duermen, hermanos? Μάνας είναι ρήμα του Ξυγγίτσι. Πέρο, ας ήτσο για τσακουγγίτσι που μάνας για τσακουγγίτσι. Μένω. Βίβλια μανίκο, άκανιο κλιμπίν τακουνίτσι. Λίσε και Αδάν και Εύα νόσε αβέργον σάρουν. Κότι, κάνκο να κούσαντι. Τα παλίτο δορμίσου φακα ρίξιγγίτσι, ο μάνας ο ρίξιγγίτσι. Μάνα ρίξιγγίτσι. Σε μάτα παρέχακα, ούνι ουάτα, 40-50 νιος καούσα να πούξεις καμάντα μάρι, αζιμάντα, αζιμάντα ρίξει να κάντσι. Ρίξεις πάμι κάτι να κάντσι. Τσάς να ρίξεις πάμι, νιουκάκα, ιουι τάπης, καούσα να τάπης, ουαρμίπα, χαρίπο κουέρπου τάπης, παρέχα κουνάκ ρίξεις πάκα, μα να τάντο προβλήμα τα τσαριγκάτσο. Κότε δόρμινι τα πήκα, κλάρο, πριμέρος τόκες σεξουάλες πήκα, Χάρη ζητού κούνα, μάνα τάντο πιγκιτσαρί, περουβάρι με ζητά κούνα, μήκαν ασίταον πιγκαρι κούνα. Πιγκαρίν, τσαρί να νησπίκα, τσαρί τα ζημάγκη, νησπα, ρκούσα νιούκα το μάνα μου να νησπίκα, περου μας κενιά, μας τσαρίσο, περου λούστα βάγιου τσίχπίκα, τσαρίσαμι, λούστα μάνα με τσίχπίκα, μάνα τσαρίσάτσο, νιν. Σεν σπέκα κοτέ, η μαλάια τι κάνω στην κίτσι, είμα κούκου γουναλάια, μούντσο γουναλάια, η μαλάια τι κοτέ, μάνα ρίξε να ακούσα κάω σα σον αβέρ. Σιν κονοσέ. Estoy basando con la palabra de Dios. Qué importante es conocer la pareja. Y sobre todo, dar gracias a esa esposa que el Señor dio, dar gracias a Dios a ese esposo que el Señor ha regalado. Voy a con mi chiquito. Chaimán, tal vez mana tian kai pisu kiskana pero kai ejemplo ta tal vez oraspa y ya chisanini wakikuna entendingapa analizangapa
유야인가 봐.